0: Ούσα, έχει πρόγραμμα ρίχνα, τσικουλτσκούνια, οργανιζασιόνια, νολοκρατήβα ρίχνα, ανιά, καντόνια, νούμερο, ιό, να ξεντζένα, ντόχα, σε προμοσιονάνο, εμπέντονια, ντόχα, ντόχα, ινστοασίον, ντόχα, 805-349-9715, ενιά, κάσα κομμουνικά, ντόχα, να ξεντζένα, ντόχα, σε προμπένα, εμπέντονια, ντόχα. Τσιντάλε μεσάχε, τα γουανακού, κισινίνο,
1: πρόγραμμα, ιό, ραντάντα, το κόβα σου, ιούλου, τα τουνζί, εμπέντο, κουμίνι, ενιά, οργανιζασιόν, νολοκρατήβα, σε τσιούνιρα, ιό, νικητα καβάτο, κόσι πρόγραμμα, νικου, ένα κάτου, σαβί, μαντά, σα μανίρια, με τσιού, με ούγγισα, τσα, κουμί τσιούγγισα, ιό, ντα τούρα, τσιόγια, κά.
0: Ναι, σα μανό πρόγραμμα, τι έχει, σα, invitado, ρνιάνια, κάσα, νο, πρεγούντα, νιά, ντορ, τουντζά, πρεγούντα, ιό.
1: Τα τούνα, κοίτα, εντζί, τσακού, ο πολισία, εντζί, πρεγούντα, σα, νίνια, εντζί, κούνι, νικούνι, νίνια, κά, τσιντάνι, μεντζάκι, ρνιά, να κούντα, σια, κόνια, του, ιό, νουράρι, μα τσιούγγισα, τσακού, σαρχέντο, κοράλε, τσακού, μη τσιούγγα, να τσιρα, νιμίντα, νιμάξ.
0: Αρκάρνι, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια,
1: κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια, κούνια,
2: Yo xar come chorna to er tgun tgun do yi be tan zi khu ya tsar tan dor yo na na ga ni rtsin ta to na ta na trabajo ya rna ka ku ka se yorna ku ka se na ga she chi na ku za nya ba nar nya nya ni yo tocar nya ko no pregunta nya

0: Ακουντάνιο σε ένα Μαρία Ρίτσινο μερικό σέντερα τάσινα και σιντό κουνιντό βέτα να κάνουν σε κάνουν κακόλου σέντο. Κουνιντούν τη σε κάνουν κακόλου σέκου. Τον Ιάννα νοντών σε σαντών τα τάνο κίβιντο. Ισάντιατε να κέντο. Κουνιντούν σε κάνουν κακόλου σέντο. Πόνα σαν Ιάννα νοντών διάζινουν τα τάνο κίβιντο. Ισάντιατε να κέντο. Κουνιντό γιώνα σε τάσιντο τένα κακόλου σέντο. Για τον δική σιντό κουνιντούν σε κάρβα να κοί βίνιντο τένα κακόλου σέντο. Κάντο σιντι νούμερο 805-316-1995 Βανά καχκέντο σίτα κουνέντον σακά Του κουνέντο κέντο σίγκη πόνιντα σκόνι τον τάβι Κάντο σίντι Σάβινο τάσινο και τάντι σίντο Ακουντάνιο και μάλια ρίζινο μερικό σέντερα Τάσινα και σίντο κουνέντον σακά νου καχκόλο σέντο Για αυτόν δική σίντο να κουνέντο να κουεί βίνεντο τένα καχκόλο σέντο Κάντο σίντι νούμερο 805-316-1995 Βανά καχκέντο σίτα κουνέντον σακά Α του κουνέντο κέντο σίγκη πόνι Κάντο σίντι Σάβινο τάσινο και τάντι σίντο
1: Si su vehículo necesita revisión o una reparación, hay un solo lugar para confiar. Visite el taller de Mateo Auto Mechanic, localizado en 1223 West Main Street, Suite D, en Santa María. O llame al 805-868-0916. Mateo Auto Mechanic es un taller que soluciona todo tipo de problemas de mecánica en general. Frenos, transmisiones, motores, suspensión, aire acondicionado.